0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.

Μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έντυνα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5.

φεγγάρι μου και κόψε. Φεγγάρι μου και κόψε ένα ματσάκι για σε μια, να τσίτα πας απόψε. Στον έρωτά μου μάρτυρα, στον έρωτά μου μάρτυρα, φεγγάρι μου σε βάνω. Φεγγάρι μου σε βάνω που με φορείς κάθε βραδιά για χάρη τσίτα κάνω.

0: Σάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
5: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου. Ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
6: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
5: Ας πω, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
6: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
5: Ορίστε.
6: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλέφωνο 28 34 0 20 737.
8: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μηλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία. Ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μηλοπόταμος talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social. Facebook Μηλοπόταμος Talent Show. Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

τη νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η εβδομάδα όλη και εσύ στη φυλακή σου, άγελα και στη ψυχή σου

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
7: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
8: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
9: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
10: Mm.
1: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
1: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
1: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
1: Τηλέφωνο 2834-020-030.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: ορίζετε τα αυτιά σας? Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά.
7: Αλυσοπρίωνα.
8: Θερμοκήπια κήπου.
7: Τσεκαστικά.
8: Αντλίες.
7: Πλυστικά.
8: Είδη συνεργείου.
7: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
9: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
7: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
8: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
7: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
8: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
7: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
8: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
7: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά. You're my lover, undercover.
1: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
5: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
8: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
8: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
5: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
8: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
9: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
10: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
11: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
10: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
11: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
10: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
11: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
11: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
10: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
12: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι παράτυποι μετανάστες καταφθάνουν μαζικά. Σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε διπλή επιχείρηση περισυλλογής 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα ακόμα περιστατικό σήμανε συναγερμό. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμα δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση. Ο πρώτος από αυτούς εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο, καθώς φέρεται να είχε ρόλο στη σύνδεση των εμπλεκομένων και στη διοργάνωση ταξιδιού στη Μαλαισία για εκπαίδευση σχετική με την κατασκευή εκρηκτικών. Μια κρίσιμη συμμαχία για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη τίθεται σε εφαρμογή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση εργασίας με το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γιώργο Σουρβίνο. Η συμφωνία αφορά στον έλεγχο της γαστρεντερίτιδας, ενώ καλύπτει τον έλεγχο του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και των λοιμόξεων του αναπνευστικού συστήματος στην περιφέρεια Κρήτης. Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκαν χθες οι πανελλήνιες εξετάσεις στα γενικά λύκεια του νόμου Ηρακλείου, καθώς μηδενίστηκαν 3 γραπτά υποψηφίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 2 υποψήφοι εντοπίστηκαν με κινητό τηλέφωνο με αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα γραπτά τους, ενώ το τρίτο περιστατικό αφορούσε υποψήφιο που φέρεται να είχε μαζί του σκονάκι. Με μάθημα ειδικότητας, ωστόσο, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία του τουρισμού στην Κρήτη παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οικονομικές πιέσεις και τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Νόμου Ρεθύμνου, Νίκος Κουμνάς, όσο και το μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων και του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων Ρεθύμνου Στράτος Μπερέτης, καταγράφουν θετική εικόνα για τη φετινή σεζόν, εκτιμώντας ότι η Κρήτη θα διατηρήσει τη δυναμική της. Οι αφήξεις κινούνται ανωδικά, οι πληρότητες παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα και οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια εμφανίζονται ακόμη πιο ευίωνες, ιδιαίτερα εν ώψη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους σε αγορές με μεγάλη αναπτυξιακή δύναμη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων περιγράφει μια χρονιά που παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στην πορεία, εξακολουθεί να διατηρεί θετικές προοπτικές. Ενώ υπενθυμίζει ότι από τις αρχές του νέου έτους, τα μηνύματα από τις κρατήσεις και το ενδιαφέρον των ξένων αγορών είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Μια σημαντική ανάσα χρόνου για πολίτες και επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία της κτηματογράφησης προκύπτει μετά την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου και στελεχών του Φορέα. Παρόλο που το αίτημα για μεγαλύτερη παράταση παραμένει στο τραπέζι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν σημαντικές διευκρινήσεις για τον χρόνο που ουσιαστικά κερδίζουν όσοι πρέπει να προβούν σε διορθώσεις ή ενστάσεις. Εκτός της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ μένουν χιλιάδες οφειλέτες, καθώς η διαδικασία συνοδεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια και αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης. Η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και αναμένεται να ενεργοποιηθεί με την υποβολή αιτήσεων από τον Ιούνιο. Επισπεύθηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρά τελικά σε σημαντικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρώτης Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα λάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη, στην θέση του Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα λόγω της εμπλοκής γενικών του προσώπων στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ωστόσο τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σημειώνεται ότι παρά τις αρχικές πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να διατηρήσει στη θέση του τον Παύλο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο ρυθμό σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα 3η 9 Ιουνίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκια.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
9: Επιγραφές Βουκάλης.
1: Υπομειετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
9: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
9: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
11: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
12: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι παράτυποι μετανάστες καταφθάνουν μαζικά. Σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε διπλή επιχείρηση περισυλλογής 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα ακόμα περιστατικό σήμανε συναγερμό. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμα δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση. Ο πρώτος από αυτούς εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο, καθώς φέρεται να είχε ρόλο στη σύνδεση των εμπλεκομένων και στη διοργάνωση ταξιδιού στη Μαλαισία για εκπαίδευση σχετική με την κατασκευή εκρηκτικών. Μια κρίσιμη συμμαχία για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη τίθεται σε εφαρμογή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση εργασίας με το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γιώργο Σουρβίνο. Η συμφωνία αφορά στον έλεγχο της γαστρεντερίτιδας, ενώ καλύπτει τον έλεγχο του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και των λοιμόξεων του αναπνευστικού συστήματος στην περιφέρεια Κρήτης. Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκαν χθες οι πανελλήνιες εξετάσεις στα γενικά λύκεια του νόμου Ηρακλείου, καθώς μηδενίστηκαν 3 γραπτά υποψηφίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 2 υποψήφοι εντοπίστηκαν με κινητό τηλέφωνο με αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα γραπτά τους, ενώ το τρίτο περιστατικό αφορούσε υποψήφιο που φέρεται να είχε μαζί του σκονάκι. Με μάθημα ειδικότητας, ωστόσο, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία του τουρισμού στην Κρήτη παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οικονομικές πιέσεις και τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Νόμου Ρεθύμνου, Νίκος Κουμνάς, όσο και το μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων και του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων Ρεθύμνου Στράτος Μπερέτης, καταγράφουν θετική εικόνα για τη φετινή σεζόν, εκτιμώντας ότι η Κρήτη θα διατηρήσει τη δυναμική της. Οι αφήξεις κινούνται ανωδικά, οι πληρότητες παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα και οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια εμφανίζονται ακόμη πιο ευίωνες, ιδιαίτερα εν ώψη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους σε αγορές με μεγάλη αναπτυξιακή δύναμη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων περιγράφει μια χρονιά που παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στην πορεία, εξακολουθεί να διατηρεί θετικές προοπτικές. Ενώ υπενθυμίζει ότι από τις αρχές του νέου έτους, τα μηνύματα από τις κρατήσεις και το ενδιαφέρον των ξένων αγορών είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Μια σημαντική ανάσα χρόνου για πολίτες και επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία της κτηματογράφησης προκύπτει μετά την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου και στελεχών του Φορέα. Παρόλο που το αίτημα για μεγαλύτερη παράταση παραμένει στο τραπέζι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν σημαντικές διευκρινήσεις για τον χρόνο που ουσιαστικά κερδίζουν όσοι πρέπει να προβούν σε διορθώσεις ή ενστάσεις. Εκτός της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ μένουν χιλιάδες οφειλέτες, καθώς η διαδικασία συνοδεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια και αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης. Η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και αναμένεται να ενεργοποιηθεί με την υποβολή αιτήσεων από τον Ιούνιο. Επισπεύθηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρά τελικά σε σημαντικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρώτης Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα λάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη, στην θέση του Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα λόγω της εμπλοκής γενικών του προσώπων στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ωστόσο τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σημειώνεται ότι παρά τις αρχικές πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να διατηρήσει στη θέση του τον Παύλο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα 3η 9 Ιουνίου 2026.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες, Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
5: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22055.
6: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά,
7: αλυσοπρίωνα,
8: θερμοκήπια κήπου,
7: τσεκαστικά,
8: αντλίες,
7: πλυστικά,
8: είδη συνεργείου,
7: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310 5 70 70.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
7: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
10: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
9: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
10: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
9: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
10: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
10: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
9: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
11: Πετώντας στα βάθη, πετώντας στα ύψη, καρδιά που χυμάται.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση. Χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
1: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές. Απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
3: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
1: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
1: Τηλέφωνο 2834-020-030.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
5: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
8: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι παράτυποι μετανάστες καταφθάνουν μαζικά. Σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε διπλή επιχείρηση περισυλλογής 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα ακόμα περιστατικό σήμανε συναγερμό. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμα δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση. Ο πρώτος από αυτούς εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο, καθώς φέρεται να είχε ρόλο στη σύνδεση των εμπλεκομένων και στη διοργάνωση ταξιδιού στη Μαλαισία για εκπαίδευση σχετική με την κατασκευή εκρηκτικών. Μια κρίσιμη συμμαχία για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη τίθεται σε εφαρμογή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση εργασίας με το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γιώργο Σουρβίνο. Η συμφωνία αφορά στον έλεγχο της γαστρεντερίτιδας, ενώ καλύπτει τον έλεγχο του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και των λοιμόξεων του αναπνευστικού συστήματος στην περιφέρεια Κρήτης. Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκαν χθες οι πανελλήνιες εξετάσεις στα γενικά λύκεια του νομού Ηρακλείου, καθώς μηδενίστηκαν 3 γραπτά υποψηφίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 2 υποψήφοι εντοπίστηκαν με κινητό τηλέφωνο με αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα γραπτά τους, ενώ το τρίτο περιστατικό αφορούσε υποψήφιο που φέρεται να είχε μαζί του σκονάκι. Με μάθημα ειδικότητας, ωστόσο, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία του τουρισμού στην Κρήτη παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οικονομικές πιέσεις και τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Νόμου Ρεθύμνου, Νίκος Κουμνάς, όσο και το μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων και του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων Ρεθύμνου Στράτος Μπερέτης, καταγράφουν θετική εικόνα για τη φετινή σεζόν, εκτιμώντας ότι η Κρήτη θα διατηρήσει τη δυναμική της. Οι αφήξεις κινούνται ανωδικά, οι πληρότητες παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα και οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια εμφανίζονται ακόμη πιο ευίωνες, ιδιαίτερα εν ώψη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους σε αγορές με μεγάλη αναπτυξιακή δύναμη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων περιγράφει μια χρονιά που παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στην πορεία, εξακολουθεί να διατηρεί θετικές προοπτικές. Ενώ υπενθυμίζει ότι από τις αρχές του νέου έτους, τα μηνύματα από τις κρατήσεις και το ενδιαφέρον των ξένων αγορών είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Μια σημαντική ανάσα χρόνου για πολίτες και επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία της κτηματογράφησης προκύπτει μετά την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου και στελεχών του φορέα. Παρόλο που το αίτημα για μεγαλύτερη παράταση παραμένει στο τραπέζι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν σημαντικές διευκρινήσεις για τον χρόνο που ουσιαστικά κερδίζουν όσοι πρέπει να προβούν σε διορθώσεις ή ενστάσεις. Εκτός της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ μένουν χιλιάδες οφειλέτες, καθώς η διαδικασία συνοδεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια και αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης. Η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και αναμένεται να ενεργοποιηθεί με την υποβολή αιτήσεων από τον Ιούνιο. Επισπεύθηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρά τελικά σε σημαντικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα λάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στην θέση του Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα λόγω της εμπλοκής γενικών του προσώπων στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ωστόσο τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σημειώνεται ότι παρά τις αρχικές πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να διατηρήσει στη θέση του τον Παύλο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα 3η 9 Ιουνίου 2026.

0: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέ νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία. I'm alive.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
7: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
7: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Ας όπου όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
9: Ορίστε.
0: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
0: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι παράτυποι μετανάστες καταφθάνουν μαζικά. Σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε διπλή επιχείρηση περισυλλογής 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα ακόμα περιστατικό σήμανε συναγερμό. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμα δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση. Ο πρώτος από αυτούς εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο, καθώς φέρεται να είχε ρόλο στη σύνδεση των εμπλεκομένων και στη διοργάνωση ταξιδιού στη Μαλαισία για εκπαίδευση σχετική με την κατασκευή εκρηκτικών. Μια κρίσιμη συμμαχία για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη τίθεται σε εφαρμογή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση εργασίας με το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γιώργο Σουρβίνο. Η συμφωνία αφορά στον έλεγχο της γαστρεντερίτιδας, ενώ καλύπτει τον έλεγχο του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και των λοιμόξεων του αναπνευστικού συστήματος στην περιφέρεια Κρήτης. Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκαν χθες οι πανελλήνιες εξετάσεις στα γενικά λύκεια του νόμου Ηρακλείου, καθώς μηδενίστηκαν 3 γραπτά υποψηφίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 2 υποψήφοι εντοπίστηκαν με κινητό τηλέφωνο με αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα γραπτά τους, ενώ το τρίτο περιστατικό αφορούσε υποψήφιο που φέρεται να είχε μαζί του σκονάκι. Με μάθημα ειδικότητας, ωστόσο, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία του τουρισμού στην Κρήτη παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οικονομικές πιέσεις και τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Νόμου Ρεθύμνου, Νίκος Κουμνάς, όσο και το μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων και του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων Ρεθύμνου Στράτος Μπερέτης, καταγράφουν θετική εικόνα για τη φετινή σεζόν, εκτιμώντας ότι η Κρήτη θα διατηρήσει τη δυναμική της. Οι αφήξεις κινούνται ανωδικά, οι πληρότητες παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα και οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια εμφανίζονται ακόμη πιο ευίωνες, ιδιαίτερα εν ώψη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους σε αγορές με μεγάλη αναπτυξιακή δύναμη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων περιγράφει μια χρονιά που, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στην πορεία, εξακολουθεί να διατηρεί θετικές προοπτικές. Ενώ υπενθυμίζει ότι από τις αρχές του νέου έτους, τα μηνύματα από τις κρατήσεις και το ενδιαφέρον των ξένων αγορών είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Μια σημαντική ανάσα χρόνου για πολίτες και επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία της κτηματογράφησης προκύπτει μετά την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου και στελεχών του φορέα. Παρόλο που το αίτημα για μεγαλύτερη παράταση παραμένει στο τραπέζι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν σημαντικές διευκρινήσεις για τον χρόνο που ουσιαστικά κερδίζουν όσοι πρέπει να προβούν σε διορθώσεις ή ενστάσεις. Εκτός της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ μένουν χιλιάδες οφειλέτες, καθώς η διαδικασία συνοδεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια και αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης. Η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και αναμένεται να ενεργοποιηθεί με την υποβολή αιτήσεων από τον Ιούνιο. Επισπεύθηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρά τελικά σε σημαντικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα λάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότζηρας. Παράλληλα, τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στην θέση του Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα λόγω της εμπλοκής γενικών του προσώπων στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ωστόσο τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σημειώνεται ότι, παρά τις αρχικές πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να διατηρήσει στη θέση του τον Παύλο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα 3η 9 Ιουνίου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Τσεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
5: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Ο επαγγελματισμός,
2: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
1: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
2: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
1: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
2: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
3: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
1: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
2: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
4: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλεφωνώ 28340-20737.
4: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία. Ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μιλοπόταμος talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι παράτυποι μετανάστες καταφθάνουν μαζικά. Σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε διπλή επιχείρηση περισυλλογής 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα ακόμα περιστατικό σήμανε συναγερμό. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμα δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση. Ο πρώτος από αυτούς εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο, καθώς φέρεται να είχε ρόλο στη σύνδεση των εμπλεκομένων και στη διοργάνωση ταξιδιού στη Μαλαισία για εκπαίδευση σχετική με την κατασκευή εκρηκτικών. Μία κρίσιμη συμμαχία για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη τίθεται σε εφαρμογή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση εργασίας με το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γιώργο Σουρβίνο. Η συμφωνία αφορά στον έλεγχο της γαστρεντερίτιδας, ενώ καλύπτει τον έλεγχο του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και των λοιμόξεων του αναπνευστικού συστήματος στην περιφέρεια Κρήτης. Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκαν χθες οι πανελλήνιες εξετάσεις στα γενικά λύκεια του νομού Ηρακλείου, καθώς μηδενίστηκαν 3 γραπτά υποψηφίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 2 υποψήφοι εντοπίστηκαν με κινητό τηλέφωνο με αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα γραπτά τους, ενώ το τρίτο περιστατικό αφορούσε υποψήφιο που φέρεται να είχε μαζί του σκονάκι. Με μάθημα ειδικότητας, ωστόσο, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία του τουρισμού στην Κρήτη παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οικονομικές πιέσεις και τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Νόμου Ρεθύμνου, Νίκος Κουμνάς, όσο και το μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων και του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων Ρεθύμνου Στράτος Μπερέτης, καταγράφουν θετική εικόνα για τη φετινή σεζόν, εκτιμώντας ότι η Κρήτη θα διατηρήσει τη δυναμική της. Οι αφήξεις κινούνται ανωδικά, οι πληρότητες παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα και οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια εμφανίζονται ακόμη πιο ευίωνες, ιδιαίτερα εν ώψη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους σε αγορές με μεγάλη αναπτυξιακή δύναμη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων περιγράφει μια χρονιά που, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στην πορεία, εξακολουθεί να διατηρεί θετικές προοπτικές. Ενώ υπενθυμίζει ότι από τις αρχές του νέου έτους, τα μηνύματα από τις κρατήσεις και το ενδιαφέρον των ξένων αγορών είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Μια σημαντική ανάσα χρόνου για πολίτες και επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία της κτηματογράφησης προκύπτει μετά την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου και στελεχών του φορέα. Παρόλο που το αίτημα για μεγαλύτερη παράταση παραμένει στο τραπέζι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν σημαντικές διευκρινήσεις για τον χρόνο που ουσιαστικά κερδίζουν όσοι πρέπει να προβούν σε διορθώσεις ή ενστάσεις. Εκτός της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ μένουν χιλιάδες οφειλέτες, καθώς η διαδικασία συνοδεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια και αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης. Η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και αναμένεται να ενεργοποιηθεί με την υποβολή αιτήσεων από τον Ιούνιο. Επισπεύθηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρά τελικά σε σημαντικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρώτης Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα λάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη, στην θέση του Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα λόγω της εμπλοκής γενικών του προσώπων στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ωστόσο τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σημειώνεται ότι, παρά τις αρχικές πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να διατηρήσει στη θέση του τον Παύλο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
9: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς. Όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Plus FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
2: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ακροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
0: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
3: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
3: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
3: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά. Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι παράτυποι μετανάστες καταφθάνουν μαζικά. Σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε διπλή επιχείρηση περισυλλογής 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα ακόμα περιστατικό σήμανε συναγερμό. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμα δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση. Ο πρώτος από αυτούς εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο, καθώς φέρεται να είχε ρόλο στη σύνδεση των εμπλεκομένων και στη διοργάνωση ταξιδιού στη Μαλαισία για εκπαίδευση σχετική με την κατασκευή εκρηκτικών. Μία κρίσιμη συμμαχία για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη τίθεται σε εφαρμογή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση εργασίας με το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γιώργο Σουρβίνο. Η συμφωνία αφορά στον έλεγχο της γαστρεντερίτιδας, ενώ καλύπτει τον έλεγχο του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και των λοιμόξεων του αναπνευστικού συστήματος στην περιφέρεια Κρήτης. Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκαν χθες οι πανελλήνιες εξετάσεις στα γενικά λύκεια του νόμου Ηρακλείου, καθώς μηδενίστηκαν 3 γραπτά υποψηφίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 2 υποψήφοι εντοπίστηκαν με κινητό τηλέφωνο με αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα γραπτά τους, ενώ το τρίτο περιστατικό αφορούσε υποψήφιο που φέρεται να είχε μαζί του σκονάκι. Με μάθημα ειδικότητα, ωστόσο, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις στον ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία του τουρισμού στην Κρήτη παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οικονομικές πιέσεις και τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Νόμου Ρεθύμνου, Νίκος Κουμνάς, όσο και το μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων και του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων Ρεθύμνου Στράτος Μπερέτης, καταγράφουν θετική εικόνα για τη φετινή σεζόν, εκτιμώντας ότι η Κρήτη θα διατηρήσει τη δυναμική της. Οι αφήξεις κινούνται ανωδικά, οι πληρότητες παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα και οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια εμφανίζονται ακόμη πιο ευίωνες, ιδιαίτερα εν ώψη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους σε αγορές με μεγάλη αναπτυξιακή δύναμη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων περιγράφει μια χρονιά που, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στην πορεία, εξακολουθεί να διατηρεί θετικές προοπτικές. Ενώ υπενθυμίζει ότι από τις αρχές του νέου έτους, τα μηνύματα από τις κρατήσεις και το ενδιαφέρον των ξένων αγορών είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Μια σημαντική ανάσα χρόνου για πολίτες και επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία της κτηματογράφησης προκύπτει μετά την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου και στελεχών του φορέα. Παρόλο που το αίτημα για μεγαλύτερη παράταση παραμένει στο τραπέζι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν σημαντικές διευκρινήσεις για τον χρόνο που ουσιαστικά κερδίζουν όσοι πρέπει να προβούν σε διορθώσεις ή ενστάσεις. Εκτός της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ μένουν χιλιάδες οφειλέτες, καθώς η διαδικασία συνοδεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια και αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης. Η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και αναμένεται να ενεργοποιηθεί με την υποβολή αιτήσεων από τον Ιούνιο. Επισπεύθηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρά τελικά σε σημαντικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρώτης Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα λάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη, στην θέση του Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα λόγω της εμπλοκής γενικών του προσώπων στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ωστόσο τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σημειώνεται ότι παρά τις αρχικές πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να διατηρήσει στη θέση του τον Παύλο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα 3η 9 Ιουνίου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλεφωνώ 28 34 0 20 737.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

πως τ' άφησες είναι στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι παράτυποι μετανάστες καταφθάνουν μαζικά. Σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε διπλή επιχείρηση περισύλλογης 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα ακόμα περιστατικό σήμανε συναγερμό. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμα δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση. Ο πρώτος από αυτούς εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο, καθώς φέρεται να είχε ρόλο στη σύνδεση των εμπλεκομένων και στη διοργάνωση ταξιδιού στη Μαλαισία για εκπαίδευση σχετική με την κατασκευή εκρηκτικών. Μια κρίσιμη συμμαχία για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη τίθεται σε εφαρμογή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση εργασίας με το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γιώργο Σουρβίνο. Η συμφωνία αφορά στον έλεγχο της γαστρεντερίτιδας, ενώ καλύπτει τον έλεγχο του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και των λοιμόξεων του αναπνευστικού συστήματος στην περιφέρεια Κρήτης. Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκαν χθες οι πανελλήνιες εξετάσεις στα γενικά λύκεια του νομού Ηρακλείου, καθώς μηδενίστηκαν 3 γραπτά υποψηφίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 2 υποψήφοι εντοπίστηκαν με κινητό τηλέφωνο με αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα γραπτά τους, ενώ το τρίτο περιστατικό αφορούσε υποψήφιο που φέρεται να είχε μαζί του σκονάκι. Με μάθημα ειδικότητας, ωστόσο, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία του τουρισμού στην Κρήτη παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οικονομικές πιέσεις και τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνου, Νίκος Κουμνάς, όσο και το μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων και του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων Ρεθύμνου Στράτος Μπερέτης, καταγράφουν θετική εικόνα για τη φετινή σεζόν, εκτιμώντας ότι η Κρήτη θα διατηρήσει τη δυναμική της. Οι αφήξεις κινούνται ανωδικά, οι πληρότητες παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα και οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια εμφανίζονται ακόμη πιο ευίωνες, ιδιαίτερα εν ώψη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους σε αγορές με μεγάλη αναπτυξιακή δύναμη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων περιγράφει μια χρονιά που παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στην πορεία, εξακολουθεί να διατηρεί θετικές προοπτικές. Ενώ υπενθυμίζει ότι από τις αρχές του νέου έτους, τα μηνύματα από τις κρατήσεις και το ενδιαφέρον των ξένων αγορών είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Μια σημαντική ανάσα χρόνου για πολίτες και επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία της κτηματογράφησης προκύπτει μετά την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου και στελεχών του φορέα. Παρόλο που το αίτημα για μεγαλύτερη παράταση παραμένει στο τραπέζι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν σημαντικές διευκρινήσεις για τον χρόνο που ουσιαστικά κερδίζουν όσοι πρέπει να προβούν σε διορθώσεις ή ενστάσεις. Εκτός της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ μένουν χιλιάδες οφειλέτες, καθώς η διαδικασία συνοδεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια και αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης. Η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και αναμένεται να ενεργοποιηθεί με την υποβολή αιτήσεων από τον Ιούνιο. Επισπεύθηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρά τελικά σε σημαντικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα λάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στην θέση του Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα λόγω της εμπλοκής γενικών του προσώπων στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ωστόσο τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σημειώνεται ότι παρά τις αρχικές πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να διατηρήσει στη θέση του τον Παύλο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα 3η 9 Ιουνίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
4: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
2: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
2: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
2: ψεκαστικά,
5: αντλίες,
2: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
2: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
2: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
2: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
8: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2310-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακίνητου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλέφωνο 2834-020-737. Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
11: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάο καφέ, Snack and More. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι παράτυποι μετανάστες καταφθάνουν μαζικά. Σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε διπλή επιχείρηση περισυλλογής 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα ακόμα περιστατικό σήμανε συναγερμό. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμα δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση. Ο πρώτος από αυτούς εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο, καθώς φέρεται να είχε ρόλο στη σύνδεση των εμπλεκομένων και στη διοργάνωση ταξιδιού στη Μαλαισία για εκπαίδευση σχετική με την κατασκευή εκρηκτικών. Μία κρίσιμη συμμαχία για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη τίθεται σε εφαρμογή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση εργασίας με το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γιώργο Σουρβίνο. Η συμφωνία αφορά στον έλεγχο της γαστρεντερίτιδας, ενώ καλύπτει τον έλεγχο του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και των λοιμόξεων του αναπνευστικού συστήματος στην περιφέρεια Κρήτης. Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκαν χθες οι πανελλήνιες εξετάσεις στα γενικά λύκεια του νομού Ηρακλείου, καθώς μηδενίστηκαν 3 γραπτά υποψηφίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 2 υποψήφοι εντοπίστηκαν με κινητό τηλέφωνο με αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα γραπτά τους, ενώ το τρίτο περιστατικό αφορούσε υποψήφιο που φέρεται να είχε μαζί του σκονάκι. Με μάθημα ειδικότητας, ωστόσο, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία του τουρισμού στην Κρήτη παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οικονομικές πιέσεις και τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Νόμου Ρεθύμνου, Νίκος Κουμνάς, όσο και το μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων και του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων Ρεθύμνου Στράτος Μπερέτης, καταγράφουν θετική εικόνα για τη φετινή σεζόν, εκτιμώντας ότι η Κρήτη θα διατηρήσει τη δυναμική της. Οι αφήξεις κινούνται ανωδικά, οι πληρότητες παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα και οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια εμφανίζονται ακόμη πιο ευίωνες, ιδιαίτερα εν ώψη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους σε αγορές με μεγάλη αναπτυξιακή δύναμη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων περιγράφει μια χρονιά που παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στην πορεία, εξακολουθεί να διατηρεί θετικές προοπτικές. Ενώ υπενθυμίζει ότι από τις αρχές του νέου έτους, τα μηνύματα από τις κρατήσεις και το ενδιαφέρον των ξένων αγορών είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Μια σημαντική ανάσα χρόνου για πολίτες και επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία της κτηματογράφησης προκύπτει μετά την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου και στελεχών του φορέα. Παρόλο που το αίτημα για μεγαλύτερη παράταση παραμένει στο τραπέζι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν σημαντικές διευκρινήσεις για τον χρόνο που ουσιαστικά κερδίζουν όσοι πρέπει να προβούν σε διορθώσεις ή ενστάσεις. Εκτός της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ μένουν χιλιάδες οφειλέτες, καθώς η διαδικασία συνοδεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια και αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης. Η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και αναμένεται να ενεργοποιηθεί με την υποβολή αιτήσεων από τον Ιούνιο. Επισπεύθηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρά τελικά σε σημαντικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα λάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότζηρας. Παράλληλα, τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στην θέση του Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα λόγω της εμπλοκής γενικών του προσώπων στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ωστόσο τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σημειώνεται ότι παρά τις αρχικές πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να διατηρήσει στη θέση του τον Παύλο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου 2026.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
3: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
4: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
5: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
4: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
5: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
4: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
5: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
4: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.

0: Άλλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στενά. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον άλλο, καλά ήταν. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, επαεφάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον άλλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
8: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
9: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
10: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία. Ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μιλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι παράτυποι μετανάστες καταφθάνουν μαζικά. Σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε διπλή επιχείρηση περισύλλογης 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα ακόμα περιστατικό σήμανε συναγερμό. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμα δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση. Ο πρώτος από αυτούς εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο, καθώς φέρεται να είχε ρόλο στη σύνδεση των εμπλεκομένων και στη διοργάνωση ταξιδιού στη Μαλαισία για εκπαίδευση σχετική με την κατασκευή εκρηκτικών. Μια κρίσιμη συμμαχία για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη τίθεται σε εφαρμογή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση εργασίας με το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γιώργο Σουρβίνο. Η συμφωνία αφορά στον έλεγχο της γαστρεντερίτιδας, ενώ καλύπτει τον έλεγχο του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και των λοιμόξεων του αναπνευστικού συστήματος στην περιφέρεια Κρήτης. Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκαν χθες οι πανελλήνιες εξετάσεις στα γενικά λύκεια του νομού Ηρακλείου, καθώς μηδενίστηκαν 3 γραπτά υποψηφίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 2 υποψήφοι εντοπίστηκαν με κινητό τηλέφωνο με αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα γραπτά τους, ενώ το τρίτο περιστατικό αφορούσε υποψήφιο που φέρεται να είχε μαζί του σκονάκι. Με μάθημα ειδικότητας, ωστόσο, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία του τουρισμού στην Κρήτη παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οικονομικές πιέσεις και τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Νόμου Ρεθύμνου, Νίκος Κουμνάς, όσο και το μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων και του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων Ρεθύμνου Στράτος Μπερέτης, καταγράφουν θετική εικόνα για τη φετινή σεζόν, εκτιμώντας ότι η Κρήτη θα διατηρήσει τη δυναμική της. Οι αφήξεις κινούνται ανωδικά, οι πληρότητες παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα και οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια εμφανίζονται ακόμη πιο ευίωνες, ιδιαίτερα εν ώψη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους σε αγορές με μεγάλη αναπτυξιακή δύναμη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων περιγράφει μια χρονιά που παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στην πορεία, εξακολουθεί να διατηρεί θετικές προοπτικές. Ενώ υπενθυμίζει ότι από τις αρχές του νέου έτους, τα μηνύματα από τις κρατήσεις και το ενδιαφέρον των ξένων αγορών είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Μια σημαντική ανάσα χρόνου για πολίτες και επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία της κτηματογράφησης προκύπτει μετά την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου και στελεχών του φορέα. Παρόλο που το αίτημα για μεγαλύτερη παράταση παραμένει στο τραπέζι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν σημαντικές διευκρινήσεις για τον χρόνο που ουσιαστικά κερδίζουν όσοι πρέπει να προβούν σε διορθώσεις ή ενστάσεις. Εκτός της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ μένουν χιλιάδες οφειλέτες, καθώς η διαδικασία συνοδεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια και αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης. Η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και αναμένεται να ενεργοποιηθεί με την υποβολή αιτήσεων από τον Ιούνιο. Επισπεύθηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρά τελικά σε σημαντικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα λάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότζηρας. Παράλληλα, τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στην θέση του Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα λόγω της εμπλοκής γενικών του προσώπων στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ωστόσο τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σημειώνεται ότι παρά τις αρχικές πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να διατηρήσει στη θέση του τον Παύλο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Εύθριο σημειώνεται ο καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με του ανέμου να πνέουν από βόρειε διευθύνσει έω 3 από 4 και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρό θα αναμένεται έθριο με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειε δυτικέ διευθύνσει έω 4 από 4. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
9: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάο καφέ, Snack and More. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 2834-022-055.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι παράτυποι μετανάστες καταφθάνουν μαζικά. Σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε διπλή επιχείρηση περισυλλογής 132 μεταναστών στους Καρούς Λιμένες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα ακόμα περιστατικό σήμανε συναγερμό. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμα δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση. Ο πρώτος από αυτούς εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο, καθώς φέρεται να είχε ρόλο στη σύνδεση των εμπλεκομένων και στη διοργάνωση ταξιδιού στη Μαλαισία για εκπαίδευση σχετική με την κατασκευή εκρηκτικών. Μια κρίσιμη συμμαχία για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη τίθεται σε εφαρμογή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση εργασίας με το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γιώργο Σουρβίνο. Η συμφωνία αφορά στον έλεγχο της γαστρεντερίτιδας, ενώ καλύπτει τον έλεγχο του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και των λοιμόξεων του αναπνευστικού συστήματος στην περιφέρεια Κρήτης. Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκαν χθες οι πανελλήνιες εξετάσεις στα γενικά λύκεια του νόμου Ηρακλείου, καθώς μηδενίστηκαν 3 γραπτά υποψηφίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 2 υποψήφοι εντοπίστηκαν με κινητό τηλέφωνο με αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα γραπτά τους, ενώ το τρίτο περιστατικό αφορούσε υποψήφιο που φέρεται να είχε μαζί του σκονάκι. Με μάθημα ειδικότητας, ωστόσο, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία του τουρισμού στην Κρήτη παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οικονομικές πιέσεις και τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ομού Ρεθύμνου, Νίκος Κουμνάς, όσο και το μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων και του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων Ρεθύμνου Στράτος Μπερέτης, καταγράφουν θετική εικόνα για τη φετινή σεζόν, εκτιμώντας ότι η Κρήτη θα διατηρήσει τη δυναμική της. Οι αφήξεις κινούνται ανωδικά, οι πληρότητες παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα και οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια εμφανίζονται ακόμη πιο ευίωνες, ιδιαίτερα εν ώψη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους.

0: αγορές με μεγάλη αναπτυξιακή δύναμη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων περιγράφει μια χρονιά που παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στην πορεία, εξακολουθεί να διατηρεί θετικές προοπτικές. Ενώ υπενθυμίζει ότι από τις αρχές του νέου έτους, τα μηνύματα από τις κρατήσεις και το ενδιαφέρον των ξένων αγορών είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Μια σημαντική ανάσα χρόνου για πολίτες και επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία της κτηματογράφησης προκύπτει μετά την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου και στελεχών του φορέα. Παρόλο που το αίτημα για μεγαλύτερη παράταση παραμένει στο τραπέζι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν σημαντικές διευκρινήσεις για τον χρόνο που ουσιαστικά κερδίζουν όσοι πρέπει να προβούν σε διορθώσεις ή ενστάσεις. Εκτός της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ μένουν χιλιάδες οφειλέτες, καθώς η διαδικασία συνοδεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια και αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης. Η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και αναμένεται να ενεργοποιηθεί με την υποβολή αιτήσεων από τον Ιούνιο. Επισπεύθηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρά τελικά σε σημαντικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα λάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότζηρας. Παράλληλα, τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στην θέση του Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα λόγω της εμπλοκής γενικών του προσώπων στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ωστόσο τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σημειώνεται ότι παρά τις αρχικές πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να διατηρήσει στη θέση του τον Παύλο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 9 Ιουνίου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
2: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλέφωνο 28340 20737.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Ξεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου.

0: Καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, Μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310-57070.
0: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
3: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
3: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
4: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.

Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι παράτυποι μετανάστες καταφθάνουν μαζικά. Σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε διπλή επιχείρηση περισυλλογής 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα ακόμα περιστατικό σήμανε συναγερμό. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμα δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση. Ο πρώτος από αυτούς εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο, καθώς φέρεται να είχε ρόλο στη σύνδεση των εμπλεκομένων και στη διοργάνωση ταξιδιού στη Μαλαισία για εκπαίδευση σχετική με την κατασκευή εκρηκτικών. Μια κρίσιμη συμμαχία για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη τίθεται σε εφαρμογή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση εργασίας με το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γιώργο Σουρβίνο. Η συμφωνία αφορά στον έλεγχο της γαστρεντερίτιδας, ενώ καλύπτει τον έλεγχο του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και των λοιμόξεων του αναπνευστικού συστήματος στην περιφέρεια Κρήτης. Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκαν χθες οι πανελλήνιες εξετάσεις στα γενικά λύκεια του νόμου Ηρακλείου, καθώς μηδενίστηκαν 3 γραπτά υποψηφίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 2 υποψήφοι εντοπίστηκαν με κινητό τηλέφωνο με αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα γραπτά τους, ενώ το τρίτο περιστατικό αφορούσε υποψήφιο που φέρεται να είχε μαζί του σκονάκι. Με μάθημα ειδικότητας, ωστόσο, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία του τουρισμού στην Κρήτη παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οικονομικές πιέσεις και τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Νόμου Ρεθύμνου, Νίκος Κουμνάς, όσο και το μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων και του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων Ρεθύμνου Στράτος Μπερέτης, καταγράφουν θετική εικόνα για τη φετινή σεζόν, εκτιμώντας ότι η Κρήτη θα διατηρήσει τη δυναμική της. Οι αφήξεις κινούνται ανωδικά, οι πληρότητες παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα και οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια εμφανίζονται ακόμη πιο ευίωνες, ιδιαίτερα εν ώψη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους σε αγορές με μεγάλη αναπτυξιακή δύναμη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων περιγράφει μια χρονιά που παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στην πορεία, εξακολουθεί να διατηρεί θετικές προοπτικές. Ενώ υπενθυμίζει ότι από τις αρχές του νέου έτους, τα μηνύματα από τις κρατήσεις και το ενδιαφέρον των ξένων αγορών είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Μια σημαντική ανάσα χρόνου για πολίτες και επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία της κτηματογράφησης προκύπτει μετά την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου και στελεχών του Φορέα. Παρόλο που το αίτημα για μεγαλύτερη παράταση παραμένει στο τραπέζι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν σημαντικές διευκρινήσεις για τον χρόνο που ουσιαστικά κερδίζουν όσοι πρέπει να προβούν σε διορθώσεις ή ενστάσεις. Εκτός της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ μένουν χιλιάδες οφειλέτες, καθώς η διαδικασία συνοδεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια και αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης. Η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και αναμένεται να ενεργοποιηθεί με την υποβολή αιτήσεων από τον Ιούνιο. Επισπεύθηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρά τελικά σε σημαντικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρώτης Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα λάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη, στην θέση του Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα λόγω της εμπλοκής γενικών του προσώπων στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ωστόσο τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σημειώνεται ότι παρά τις αρχικές πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να διατηρήσει στη θέση του τον Παύλο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα 3η 9 Ιουνίου.

0: 2026.
1: Είσαι η λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
3: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
3: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
4: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
3: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Καλώς η FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
4: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι παράτυποι μετανάστες καταφθάνουν μαζικά. Σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε διπλή επιχείρηση περισυλλογής 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα ακόμα περιστατικό σήμανε συναγερμό. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμα δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση. Ο πρώτος από αυτούς εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο, καθώς φέρεται να είχε ρόλο στη σύνδεση των εμπλεκομένων και στη διοργάνωση ταξιδιού στη Μαλαισία για εκπαίδευση σχετική με την κατασκευή εκρηκτικών. Μία κρίσιμη συμμαχία για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη τίθεται σε εφαρμογή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση εργασίας με το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γιώργο Σουρβίνο. Η συμφωνία αφορά στον έλεγχο της γαστρεντερίτιδας, ενώ καλύπτει τον έλεγχο του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και των λοιμόξεων του αναπνευστικού συστήματος στην περιφέρεια Κρήτης. Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκαν χθες οι πανελλήνιες εξετάσεις στα γενικά λύκεια του νόμου Ηρακλείου, καθώς μηδενίστηκαν 3 γραπτά υποψηφίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 2 υποψήφοι εντοπίστηκαν με κινητό τηλέφωνο με αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα γραπτά τους, ενώ το τρίτο περιστατικό αφορούσε υποψήφιο που φέρεται να είχε μαζί του σκονάκι. Με μάθημα ειδικότητας, ωστόσο, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία του τουρισμού στην Κρήτη παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οικονομικές πιέσεις και τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Νόμου Ρεθύμνου, Νίκος Κουμνάς, όσο και το μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων και του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων Ρεθύμνου Στράτος Μπερέτης, καταγράφουν θετική εικόνα για τη φετινή σεζόν, εκτιμώντας ότι η Κρήτη θα διατηρήσει τη δυναμική της. Οι αφήξεις κινούνται ανωδικά, οι πληρότητες παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα και οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια εμφανίζονται ακόμη πιο ευίωνες, ιδιαίτερα εν ώψη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους σε αγορές με μεγάλη αναπτυξιακή δύναμη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων περιγράφει μια χρονιά που παρά τις δυσκολίες

0: που προέκυψαν στην πορεία εξακολουθεί να διατηρεί θετικές προοπτικές, ενώ υπενθυμίζει ότι από τις αρχές του νέου έτους τα μηνύματα από τις κρατήσεις και το ενδιαφέρον των ξένων αγορών είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Μια σημαντική ανάσα χρόνου για πολίτες και επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία της κτηματογράφησης προκύπτει μετά την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου και στελεχών του φορέα. Παρόλο που το αίτημα για μεγαλύτερη παράταση παραμένει στο τραπέζι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν σημαντικές διευκρινήσεις για τον χρόνο που ουσιαστικά κερδίζουν όσοι πρέπει να προβούν σε διορθώσεις ή ενστάσεις. Εκτός της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ μένουν χιλιάδες οφειλέτες, καθώς η διαδικασία συνοδεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια και αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης. Η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και αναμένεται να ενεργοποιηθεί με την υποβολή αιτήσεων από τον Ιούνιο. Επιστεύθηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρά τελικά σε σημαντικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρώτης Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα λάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη, στην θέση του Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα λόγω της εμπλοκής γενικών του προσώπων στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ωστόσο τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σημειώνεται ότι παρά τις αρχικές πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να διατηρήσει στη θέση του τον Παύλο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκια.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις, με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους, σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.

0: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
0: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
0: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
0: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
2: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
3: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
2: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
3: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
2: Ορίστε,
3: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
9: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάο καφέ, Snack and More. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
11: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μιλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι παράτυποι μετανάστες καταφθάνουν μαζικά. Σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε διπλή επιχείρηση περισυλλογής 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα ακόμα περιστατικό σήμανε συναγερμό. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμα δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση. Ο πρώτος από αυτούς εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο, καθώς φέρεται να είχε ρόλο στη σύνδεση των εμπλεκομένων και στη διοργάνωση ταξιδιού στη Μαλαισία για εκπαίδευση σχετική με την κατασκευή εκρηκτικών. Μία κρίσιμη συμμαχία για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη τίθεται σε εφαρμογή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση εργασίας με το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γιώργο Σουρβίνο. Η συμφωνία αφορά στον έλεγχο της γαστρεντερίτιδας, ενώ καλύπτει τον έλεγχο του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και των λοιμόξεων του αναπνευστικού συστήματος στην περιφέρεια Κρήτης. Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκαν χθες οι πανελλήνιες εξετάσεις στα γενικά λύκεια του νομού Ηρακλείου, καθώς μηδενίστηκαν 3 γραπτά υποψηφίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 2 υποψήφοι εντοπίστηκαν με κινητό τηλέφωνο με αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα γραπτά τους, ενώ το τρίτο περιστατικό αφορούσε υποψήφιο που φέρεται να είχε μαζί του σκονάκι. Με μάθημα ειδικότητας, ωστόσο, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία.

0: του τουρισμού στην Κρήτη παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οικονομικές πιέσεις και τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ομού Ρεθύμνου, Νίκος Κουμνάς, όσο και το μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων και του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων Ρεθύμνου Στράτος Μπερέτης, καταγράφουν θετική εικόνα για τη φετινή σεζόν, εκτιμώντας ότι η Κρήτη θα διατηρήσει τη δυναμική της. Οι αφήξεις κινούνται ανωδικά, οι πληρότητες παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα και οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια εμφανίζονται ακόμη πιο ευίωνες, ιδιαίτερα εν ώψη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους σε αγορές με μεγάλη αναπτυξιακή δύναμη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων περιγράφει μια χρονιά που παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στην πορεία, εξακολουθεί να διατηρεί θετικές προοπτικές. Ενώ υπενθυμίζει ότι από τις αρχές του νέου έτους, τα μηνύματα από τις κρατήσεις και το ενδιαφέρον των ξένων αγορών είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Μια σημαντική ανάσα χρόνου για πολίτες και επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία της κτηματογράφησης προκύπτει μετά την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου και στελεχών του Φορέα. Παρόλο που το αίτημα για μεγαλύτερη παράταση παραμένει στο τραπέζι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν σημαντικές διευκρινήσεις για τον χρόνο που ουσιαστικά κερδίζουν όσοι πρέπει να προβούν σε διορθώσεις ή ενστάσεις. Εκτός της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ μένουν χιλιάδες οφειλέτες, καθώς η διαδικασία συνοδεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια και αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης. Η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και αναμένεται να ενεργοποιηθεί με την υποβολή αιτήσεων από τον Ιούνιο. Επισπεύθηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρά τελικά σε σημαντικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα λάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη, στην θέση του Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα λόγω της εμπλοκής γενικών του προσώπων στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ωστόσο τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σημειώνεται ότι παρά τις αρχικές πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να διατηρήσει στη θέση του τον Παύλο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα 3η 9 Ιουνίου 2026.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-0-22304.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
7: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα νέο.

0: εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
0: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
1: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
3: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
4: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι παράτυποι μετανάστες καταφθάνουν μαζικά. Σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε διπλή επιχείρηση περισυλλογής 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα ακόμα περιστατικό σήμανε συναγερμό. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμα δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση. Ο πρώτος από αυτούς εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο, καθώς φέρεται να είχε ρόλο στη σύνδεση των εμπλεκομένων και στη διοργάνωση ταξιδιού στη Μαλαισία για εκπαίδευση σχετική με την κατασκευή εκρηκτικών. Μία κρίσιμη συμμαχία για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη τίθεται σε εφαρμογή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση εργασίας με το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γιώργο Σουρβίνο. Η συμφωνία αφορά στον έλεγχο της γαστρεντερίτιδας, ενώ καλύπτει τον έλεγχο του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και των λοιμόξεων του αναπνευστικού συστήματος στην περιφέρεια Κρήτης. Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκαν χθες οι πανελλήνιες εξετάσεις στα γενικά λύκεια του νόμου Ηρακλείου, καθώς μηδενίστηκαν 3 γραπτά υποψηφίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 2 υποψήφοι εντοπίστηκαν με κινητό τηλέφωνο με αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα γραπτά τους, ενώ το τρίτο περιστατικό αφορούσε υποψήφιο που φέρεται να είχε μαζί του σκονάκι. Με μάθημα ειδικότητας, ωστόσο, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις στον ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία του τουρισμού στην Κρήτη παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οικονομικές πιέσεις και τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Νόμου Ρεθύμνου, Νίκος Κουμνάς, όσο και το μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων και του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων Ρεθύμνου Στράτος Μπερέτης, καταγράφουν θετική εικόνα για τη φετινή σεζόν, εκτιμώντας ότι η Κρήτη θα διατηρήσει τη δυναμική της. Οι αφήξεις κινούνται ανωδικά, οι πληρότητες παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα και οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια εμφανίζονται ακόμη πιο ευίωνες, ιδιαίτερα εν ώψη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους σε αγορές με μεγάλη αναπτυξιακή δύναμη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων περιγράφει μια χρονιά που παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στην πορεία, εξακολουθεί να διατηρεί θετικές προοπτικές. Ενώ υπενθυμίζει ότι από τις αρχές του νέου έτους, τα μηνύματα από τις κρατήσεις και το ενδιαφέρον των ξένων αγορών είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Μια σημαντική ανάσα χρόνου για πολίτες και επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία της κτηματογράφησης προκύπτει μετά την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου και στελεχών του Φορέα. Παρόλο που το αίτημα για μεγαλύτερη παράταση παραμένει στο τραπέζι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν σημαντικές διευκρινήσεις για τον χρόνο που ουσιαστικά κερδίζουν όσοι πρέπει να προβούν σε διορθώσεις ή ενστάσεις. Εκτός της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ μένουν χιλιάδες οφειλέτες, καθώς η διαδικασία συνοδεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια και αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης. Η νέα ρύθμιση αφορά λήξη πρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και αναμένεται να ενεργοποιηθεί με την υποβολή αιτήσεων από τον Ιούνιο. Επισπεύθηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρά.

0: τελικά σε σημαντικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα λάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότζηρας. Παράλληλα, τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη, στην θέση του Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα λόγω της εμπλοκής γενικών του προσώπων στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ωστόσο τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σημειώνεται ότι παρά τις αρχικές πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να διατηρήσει στη θέση του τον Παύλο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Έθριο σημειώνεται ο καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 22 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρό αναμένεται έθριο με θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 20 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου 2026.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28 34 0 20 483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
5: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28 34 0 23 660.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Άλλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3.